0: παρνακόβης χατανιατάκι.
1: Ασκαρομαχή ήταν χειράτα κουλιακανάκα, κονατέχω ασύντατε και σε πληκυράτη ήταν παίρε τα γκασίρα. Χίκα λούνες, λούνες, 28 δε Σεπτιέμβρη, ο καούρουν καπτάνουα, ραντσινάκα, ο καμάου πατσα σαντα κεράκι. Χάρο 29, χόρπε 30, ο καμπτουκαλιάνι, ο κατά Οκτούβρη, Οκτούβρη, φαξιρούα, χίσα, πορε πχανιάνι, βερδάτ, ο καρό πορε πχανιάνι, ραντσινή χειράτα κουλιακανάκα. Bueno, como aquí un pachas al taquiraki, y chas con un sartellán y vas a hacer una pizza, o chas también picosista, y más chicoreada, y un campicosista payani, y chas aromada.